καθάρρωση πάτησε. Ήταν δηλαδή το που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μυαλαβέλη το όπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο καλαβέλε, εγώ ήθελε μόνο σμαίδα την φάτη. Και δεπώς ήταν από την κυκούρα του ήρε τέπο. Σε ήρθε λα κούρα του ήρε τέπο, μακά, πέσει σε πράτα. Να βγάλω σου δέρε, αξιά του ζαμόρου παρέκει.

μην τα βάρω στη πάτησε. Ήταν δηλαδή τέτοιο που κάνω, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μη ελαβέλη το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Αν το νέο καλαβέλε, αλλά ήρθε η μόρα σμαίδα την φάτη. Και δεπώς ήταν να πέν και κούρα του ήρθε τέπο. Σε ήρθε λα κούρα του ήρθε τέπο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν χαρούσε δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσει ρε,

Καθαρώσει Πατησέλη. Ήταν δηλαδή το Λουβουκά, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο Μιελαβέλ Γκόκλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον Νέι Καλαβέλε, εδώ ήθελε μόνο Σμαϊδά την Χάπη. Επίσης, ήταν από την Κικούρα Τύρε Τέπο. Σε τέλα Κούρα Τύρε Τέπο, μακά, εσύ σε πράτα. Να βγάλω σου δέρε, αξιά του ζωμούρου πάρει, κουμπάσρε,